0: Άβασε, ξέρει, ρίπατε με λεπτό.
1: Καπίνα.
0: Copy and route. I'm going to be picking up from Bradley Medical, 23507 in Northwest, room 316.